Θα σκουρτρέμω, χαίρον δε και διπαλούδε περ κόρο ακαπέλα, δελ σε σαντα κουάτρο, υπέτσο, να καμπί το σέον εστράτοντας σε στον ουσένσο, απούρεσε υπέτσο συντητολατό και οκοζιστέ στον ουσένσο, χαιρονδέ και διπαλούδε, περκόρο ακαπέλα, γοφρίντο πετράσι, συντρατεράκολα σου αμερικά.

Ελλάδα η διάρκη. Είναι χώρα. Με πολλές γενεροτήσεις. Ιω μόνο, με εντριγιάδο μου Ελλάδα η διάρκη. Ιω πασόντα

0: Έχει άλλα παιχνίδια που κάνει να θυμάσαι.
1: Ναι, μου,
0: έχει έναν ο Καροτσέρης, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ο Καροτσέρης ήταν ο τελευταίος τους.
0: Ναι.
1: Χορός που έπρεπε να πούμε το ζευγάρι που ήθελε να βρέψει.
0: Ναι.
1: Ήταν ο τελευταίος τους χορός.
0: Ναι, ήταν που ήταν το σκύριο, δηλαδή πόσοι χορεύτηκε του.
1: Και χορεύτηκε.